0: Κετάρτιαν.
1: Είναι όταν κατσιγυρνάσαι τα κακή καμποδιά, αν τα μην τρώμε. Μα είναι που κοίτα και σαν να γιατί όχι τσομπά τιμ. Μπουκάν κοίτα και σαν να μπουα μάξι μάγκα. Καναγίδα μάση σε καρά μάση φόρο και φύσικ. Είναι που ακούσουμε κοίτα κανά μισά τη τσομπά σε μόα. Αν την πίσα λιά σιά πακίτα λίγο πάει που είναι παγουά και σαν και.
2: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4